πάσα, man. Έχει τα καρτερά, παιδί. Στον καζεχείρο βόσους. Αν καρτερά. Έχει το πάσα. No vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer.